δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φθήρωμαι. Ποιος αποβίδηκες χθες, απόψε πέθαναν αστεία σαν τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες, γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Γιατί πιστεύεις ότι έχει έρθει τώρα αυτή τη στιγμή που νιώθουμε αυτή την πίεση στο σύστημα υγείας?
2: Η μεγαλύτερη πίεση όσο αφορά το κομμάτι του ασθενή είναι στον έξω νοσοκομιακό τομέα, ότι υπάρχουν λίστες αναμονής σε πολλές ειδικότητες, και στο ενδονοσοκομιακό είναι η δυσκολία ότι υπάρχει ένα σύστημα αποζημίωσης αναδιάγνωση που η Γερμανία το πήρε από την Αυστραλία, και οι δαπάνες του κράτους σε αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό τα Beiträge της gesetzliche Krankenversicherung ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό θέλουν να το σταματήσουν. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να μειώσουν τις δαπάνες, και τώρα θέλουν να βρουν ένα σύστημα, ούτε το ένα να ανεβαίνει, αλλά να κατέβουν και οι δαπάνες.
3: Αυτά όλα τα reports ελέγχονται από πού? Το κράτος τα ελέγχει, τα ταμεία τα ελέγχουν. Και λέει ότι αυτό δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να γίνει.
2: Για παράδειγμα αυτό, ή αυτό το κάνατε λάθος, ή αυτό δεν χρειάζεται κανονικά τόσο χρόνο. Γιατί τον κρατήσατε 7 μέρες τον ασθενή στο νοσοκομείο, θα μπορούσατε να τον είχατε κρατήσει 5.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 225ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Στο μικρόφωνο απέναντί μου σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου.
3: Και απέναντί μου η Άντζελα Κόντι.
1: Κόσμο στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
3: Ένα από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια, Άντζελα, είναι το υγειονομικό. Αυτό το πρόβλημα και των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ναι.
3: Έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις και με ακροατές μας και με φίλους της εκπομπής μας και του podcast μας, και το σκεφτόμαστε εδώ και αρκετό καιρό ότι έφτασε η στιγμή να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα. Στο γερμανικό σύστημα υγείας υπάρχει έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών, τεράστιες αναμονές για ραντεβού, όλα αυτά τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Επίσης γραφειοκρατία, δεν υπάρχει ψηφιοποίηση. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε ένα υγειονομικό σύστημα το οποίο πρέπει να πούμε ότι προσφέρει σχεδόν καθολική ασφαλιστική κάλυψη. Και βέβαια πολύ συχνά λέμε ότι σε σύγκριση με το τι θα είχαμε στην Ελλάδα, αισθανόμαστε ευγνώμονες και τυχεροί, γιατί εκεί θα είχαμε πολύ πολύ λιγότερα, πολύ, πολύ μικρότερη κάλυψη.
1: Πράγματι, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια άλματα και στο υγειονομικό στην Ελλάδα, κυρίως στα δημόσια νοσοκομεία σε νησιά, πρέπει να το τονίσω αυτό, γιατί από εκεί είναι μόνο η εμπειρία μου, αλλά το γερμανικό σύστημα υγείας δέχεται μεγάλη πίεση τα τελευταία χρόνια. Και για να ρίξουμε φως σε αυτό το θέμα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Φίβο Μέγα, πλαστικό και αισθητικό χειρουργό στο Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberger. Φίβο, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή. Αν έπρεπε εσύ που είσαι αρκετά χρόνια στο γερμανικό κλινικό σύστημα, έτσι, σε νοσοκομείο, θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε κρίση? Να δούμε και λίγο έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τίτλους.
2: Όχι, δεν θα έλεγα ότι βρίσκεται σε κρίση. Πιστεύω ότι είναι ένα σταθερό σύστημα υγείας, γιατί η μεγαλύτερη αλλαγή τα τελευταία 20 χρόνια ήταν αυτή που έγινε τώρα τον Ιούλιο, που θέλει να κάνει περικοπές ή τουλάχιστον να περιορίσει τις δαπάνες, ώστε να μην ανεβαίνουν πια τα ασφάλιστρα. Και αν μια αλλαγή ή αν η μεγαλύτερη αλλαγή που ήταν τα τελευταία 20 χρόνια είναι κάποια που θέλει απλά να περιορίσει τις δαπάνες και τα ασφαλίστερα, τότε δεν πιστεύω ότι είναι σε κρίση ένα σύστημα.
3: Mm-hmm. Οι περικοπές αυτές, στις οποίες αναφέρεται δηλαδή ο περιορισμός των εξόδων, άρα προσπαθούμε να κάνουμε εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και από την άλλη μεριά είναι και ο τρόπος που είναι οργανωμένο το όλο σύστημα.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι που οι άνθρωποι είναι ασφαλισμένοι στη Γερμανία. Mm-hmm. Είναι μία φορά η υποχρεωτική ασφάλιση, η gesetzliche Krankenversicherung, και μία φορά η ιδιωτική, η private Krankenversicherung. Όταν μιλάμε για την gesetzliche Krankenversicherung, ισχύει αυτό όχι για όλους τους τομείς και όχι για όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή, ένα ραντεβού στον οικογενειακό γιατρό θα γίνει γρήγορα, μέσα σε μέρες ή σε λίγες εβδομάδες. Αν κάποιος που είναι gesetzlich Krankenversicher, δηλαδή στην υποχρεωτική ασφάλιση, θέλει ένα ραντεβού σε έναν δερματολόγο, μπορεί να περιμένει 6 μήνες, γιατί υπάρχουν μεγαλύτερες λίστες αναμονής.
3: Εσύ είπες προηγουμένως ότι γίνεται για να μην ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα.
2: Ναι, αυτό τα Beiträge της gesetzliche Krankenversicherung ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό θέλουν να το σταματήσουν. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να μειώσουν τις δαπάνες, και τώρα θέλουν να βρουν ένα σύστημα, ούτε το ένα να ανεβαίνει, αλλά να κατέβουν και οι δαπάνες. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, να το κάνεις αυτό.
3: Πολύ δύσκολο.
2: Αλλά υπάρχει, ας πούμε, αυτό θέλουν να κάνουν με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις.
1: Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι συμπληρωματικά με την δημόσια ασφάλιση επιλέγουν να πληρώνουν και μια ιδιωτική ασφάλιση. Εδώ νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι, ανάμεσα στη δημόσια ασφάλιση και στην ιδιωτική.
2: Ναι, η δημόσια ασφάλιση βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Βασικά οι εισφορές εξαρτώνται κυρίως από το εισόδημα και όχι από τον ατομικό κίνδυνο για ασθένεια. Mm-hmm. Κατά κανόνα οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μοιράζονται τις εισφορές και τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τις ιατρικές ανάγκες και θεραπείες 100%. Αυτό για την gesetzliche Krankenversicherung. Στην private Krankenversicherung, που είναι η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Οι εισφορές εξαρτώνται μεταξύ άλλων από την ηλικία, την κατάσταση υγείας και το επιλεγμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που το διαλέγει ο ασθενής. Επίσης, οι παροχές καθορίζονται από το ατομικό ασφαλιστήριο και το συμβόλαιο που έχει ο ασθενής με την ασφάλεια.
1: Και πρέπει να πούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό να έχεις ιδιωτική ασφάλεια, έτσι, όταν έχεις πάνω από κάποιο εισόδημα, νομίζω.
2: Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να έχεις ιδιωτική ασφάλεια, αλλά πληρώνεις το maximum ποσό στην υποχρεωτική ασφάλεια και μετά λέγεσαι freiwillig gesetzlich versichert. Mm. Δηλαδή, επιλέγεις εσύ να μείνεις στην υποχρεωτική ασφάλεια και ότι δεν θέλεις να κάνεις συμβόλαιο με κάποια ιδιωτική ασφάλεια. Αυτό λέγεται Beitragsbemessungsgrenze στα γερμανικά. Αυτό είναι το ανώτατο όριο συνδρομής που μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να πληρώσει στην υποχρεωτική ασφάλιση. Από εκεί και πέρα διαλέγει σε ποια ασφάλεια θέλει να καταχωριστεί.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι παρόλα τα προβλήματά του, το γερμανικό σύστημα έχει και πολλά προτερήματα, αν το συγκρίνουμε με το ελληνικό.
2: Ναι, η Γερμανία χρηματοδοτεί την υγεία σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω υποχρεωτικών εισφορών και ασφαλίσεων.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει θεσμικό πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να αλλάξουν τους θεσμούς τους.
2: Πρέπει να αλλάξουν, ναι.
3: Στο υγειονομικό σύστημα. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά και βέβαια αυτό το οποίο νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ότι ακριβώς επειδή το γερμανικό καράβι σε όλους τους τομείς, είχαμε διάφορους καλεσμένους και για το πολιτικό και για το διπλωματικό, είναι λίγο αργοκίνητο, βρίσκονται εν όψη μιας αλλαγής θεσμών γιατί δεν υπάρχει αντίκρισμα στους θεσμούς τους σημερινούς. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Δουλεύεις αρκετά χρόνια στο νοσοκομείο που είσαι κυρίως στον τομέα της χειρουργικής, κάνω λάθος, είσαι αρχίατρος. Πες μας λίγο για την ειδίκευσή σου.
2: Ναι, στο νοσοκομείο κάνω επανορθωτική χειρουργική. Ασχολήθηκα πολλά χρόνια και με εγκάβματα και με την χειρουργή άκρας χείλας που είναι, τραυματολογία. Mm-hmm. Και στην επανορθωτική χειρουργική υπάρχουν και εκεί πολλοί τομείς. Εγώ ασχολούμαι πολύ με χρόνιες πληγές. Ναι. Δηλαδή με πληγές σε διαβητικούς, σε ανθρώπους με αποφυρακτική νόσο των αγκείων, αλλά ασχολήθηκα και πάρα πολύ καιρό με την αποκατάσταση μετά από καρκίνο του μαστού.
1: Επομένως, από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, ποιο πιστεύεις ότι είναι το σημείο στις οποίες έχει πιο μεγάλες δυσκολίες αυτή τη στιγμή το σύστημα στη Γερμανία, ή μάλλον που βρίσκεται πιο μεγάλη πίεση?
2: Η μεγαλύτερη πίεση όσο αφορά το κομμάτι του ασθενή είναι στον έξω νοσοκομιακό τομέα, ότι υπάρχουν λίστες αναμονής σε πολλές ειδικότητες, και στο ένδοσο νοσοκομιακό είναι η δυσκολία ότι υπάρχει ένα σύστημα αποζημίωσης αναδιάγνωση που η Γερμανία το πήρε από την Αυστραλία και οι δαπάνες του κράτους σε αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα δεν έχει γίνει ακόμα πολύ καλή ενσωμάτωση αυτού του συστήματος στο γερμανικό σύστημα υγείας.
1: Μάλιστα. Και αυτό οδηγεί σε αυξημένα κόστη για τους ασθενείς, δηλαδή.
2: Σε αυξημένα κόστη για τα νοσοκομεία, ναι. Σε αυξημένα κόστη για την ιατρική περίθαλψη και σε πολύ μεγάλη γραφειοκρατία για τους γιατρούς.
1: Νομίζω ότι ένας από τους μεγαλύτερους πονοκέφαλους που έχει ένας ασθενής εδώ πέρα στην Γερμανία, ακόμα και στο Βερολίνο που υπάρχουν πάρα πολλά ιατρία, είναι να βρει ραντεβού σε έναν ειδικό, σε έναν Facharzt. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να είναι κανονικά ασφαλισμένος, αλλά να περιμένει εβδομάδες ή και μήνες για ένα ραντεβού? Πού είναι λοιπόν αυτό το bottleneck, τι συμβαίνει?
2: Το bottleneck είναι ότι ο κάθε Facharzt, δηλαδή ο ειδικός που είναι στον έξω νοσοκομιακό τομέα, μπορεί να δει ή πληρώνεται για έναν αλφα αριθμό ασθενών που βλέπει το μήνα. Όταν αυτός ο αριθμός έχει γεμίσει, okay, μετά από εκεί έχει πρόβλημα πρώτον να πληρώσει τα δικά του έξοδα που έχει σαν γιατρός, και άρα δεν θέλει να βάλει και άλλους ασθενείς σε αυτό το χρονικό διάστημα που πληρώνεται από το ταμείο. Θέλει να βάλει ασθενείς που πληρώνουν από την τσέπη τους, δηλαδή
3: ιδιωτικούς, private patients.
2: Private patients, ιδιωτικά ασφαλισμένους,
1: ή
2: οι ζέψτσαλα, οι οποίοι είναι αυτοί που όντως πληρώνουν με δικά τους χρήματα. Δηλαδή κάποιος που είναι στην υποχρεωτική κρατική ασφάλιση, αλλά λέει: εγώ θέλω να πάω σε αυτόν τον γιατρό, θα το πληρώσω από την τσέπη μου.
1: Και θέλω να πω τις επόμενες δύο εβδομάδες και όχι σε έξι μήνες, άρα θα το πληρώσω από την τσέπη μου.
3: Εγώ τώρα το κατάλαβα καλά αυτό.
1: Ναι.
3: Γιατί πολλές φορές αναφέρεται αυτός ο όρος. Άρα οι γιατροί, για να καταλάβει και ο κόσμος, μπορούν από τόσο μέχρι τόσο να παίρνουν ασθενείς.
1: Είναι η λεγόμενη Bedarfsplanung, σωστά?
2: Σωστά, ναι.
1: Που σημαίνει ότι τα ταμεία έχουν αποφασίσει ότι τόση ανάγκη για ειδικότητες έχει ο πληθυσμός.
3: Αλλά και μεμονωμένα ο κάθε γιατρός μπορεί να πάρει έναν συγκεκριμένο αριθμό.
1: Ναι, γιατί
3: όχι παραπάνω. Τόσο... Γιατί αν πάρει παραπάνω, δεν τον πληρώνει το ταμείο και άρα ζημιώνεται και ο γιατρός.
2: Έτσι.
3: Κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό έχουν γίνει με βάση στατιστικές, με δημογραφικά στοιχεία, τα οποία ίσως είναι και πεπαλαιωμένα πλέον, ή ο τρόπος που πηγαίνουμε στο γιατρό πλέον έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Οι μόνοι γιατροί στο γερμανικό σύστημα που δεν έχουν ρήτρα σε αυτό το σύστημα είναι οι παθολόγοι και οι οικογενειακοί γιατροί.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι οι Facharzt, δηλαδή η κάθε ειδικότητα που είναι πέρα του GP, General Practitioner, στα αγγλικά, έχει αυτή τη ρήτρα. Ναι.
1: Υπάρχει κατά τη γνώμη σου και έλλειψη σε προσωπικό? Ακούμε κατά καιρούς για έλλειψη κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι. Αλλά εκτός αυτού έχουμε και ένα σωρό γιατρούς από Ελλάδα, καλή ώρα, αλλά και από άλλα κράτη που έχουν έρθει να δουλέψουν στην Γερμανία.
2: Ναι, για το πρώτο κομμάτι της ερώτησης, υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στη Γερμανία, γιατί πολλά χρόνια δεν πληρωνόταν καλά το νοσηλευτικό προσωπικό και τα ωράρια εργασίας ήταν απάνθρωπα. Πλέον υπάρχουν μεταρρυθμίσεις εκεί. Υπήρχε μια περίοδος που γινόταν μια μεταρρύθμιση, ή το νοσηλευτικό προσωπικό διαχειριζόταν από ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό, εκεί υπάρχει πλέον ένα step back, γιατί το κράτος αναγνώρισε ότι αυτό θα του κοστίσει περισσότερα χρήματα, άρα πληρώνει πιο καλά το νοσηλευτικό προσωπικό. Στους γιατρούς είναι έτσι ότι υπήρχε και εκεί μια κίνηση των γερμανών γιατρών να πάνε στις χώρες της Σκανδιναβίας, γιατί πληρώνονται καλύτερα. Πριν περίπου 20 χρόνια άρχισε αυτό, δηλαδή καλή ώρα όταν άρχισα τις σπουδές μου. Πλέον και αυτό έχει αλλάξει λίγο, και γι' αυτό υπάρχει μια έλλειψη και γιατρών στην Γερμανία, που προσπαθεί το κράτος να την ισορροπήσει με γιατρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί οι γιατροί από Ελλάδα είναι πάρα πολύ επιθυμητοί, γιατί οι σπουδές στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλές και υπάρχει πάρα πολύ καλή εκπαίδευση.
3: Ενδιαφέρον αυτό. Θεωρούνται ότι οι σπουδές ελληνικές είναι δυνατές,
2: ναι,
3: για τη Γερμανία.
2: Ο Γερμανός για τους Έλληνες λέει ότι έχετε καλούς γιατρούς εκεί, καλά εκπαιδευμένους γιατρούς.
3: Ναι.
2: Αυτή η γνώμη.
3: Το λέμε κι εμείς.
1: Ναι.
3: Ότι έχουμε καλούς γιατρούς, και εμείς το λέμε, νομίζω, και είναι και τα παραδείγματα και από πάρα πολλούς φίλους μας.
1: Ναι,
3: καλούς γιατρούς, ειδικά στη διάγνωση.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είναι αχτύπητοι οι Έλληνες γιατροί σε σχέση με τους Γερμανούς είναι η διάγνωση, αλλά αυτό ίσως να έχει να κάνει και με το σύστημα, δηλαδή με τον περιορισμό που βάζει το γερμανικό σύστημα στο πόσες εξετάσεις αίματος, πόσες ακτινογραφίες, πόσους υπέρηχους μπορεί να στείλει ένας γιατρός για τους ασθενείς του. Ας πούμε, μου έλεγε ένας παιδίατρος ότι εγώ έχω, ξέρω εγώ, τόσες εξετάσεις θέματος να κάνω για όλα τους ασθενείς μου.
2: Ναι.
1: Άρα δεν θα κάνω για το δικό σου το παιδί, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι αναγκαίο. Κάπως έτσι. Και μετά το κάνανε και βρήκαν ότι είχε βακτηρίδια. Αλλά τέλος πάντων, γιατί επέμενα εγώ, η Ελληνίδα μάνα, ας πούμε, φοράζα κάνω το εξετάσεις.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
3: Εδώ να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Εμένα, ας πούμε, επειδή ο σύζυγός μου ήταν άρρωστος και πολύ σοβαρά άρρωστος, συνάντησα στην πορεία των διαφόρων εξετάσεων που ήταν πανάκριβες διάφορα εμπόδια, διάφορα σκαλώματα, τα οποία οφείλονταν στα ταμεία. Οι γιατροί δηλαδή έπρεπε να ρωτούν συνέχεια, πρέπει να ρωτήσουμε το ταμείο, πρέπει να ρωτήσουμε την ΚΑΣΕ. Και αυτό το πράγμα έπαψε να είναι τόσο φιλικό προς τον ασθενή πια. Όταν είναι τόσο αγγυλωμένοι οι γιατροί δυστυχώς, που δεν λέω ότι φταίνει οι γιατροί, αλλά συνολικότερα σαν σύστημα.
2: Ναι, αυτό να το πω με ένα παράδειγμα από το δικό μου το κλάδο, γιατί έχουμε πολύ στενή επαφή με τα ταμεία. Εκεί είναι συχνά όταν κάποια επέμβαση ή κάποια θεραπεία έχει λίγο χαρακτήρα αισθητικό,
1: mm-hmm.
2: είναι πολύ περιορισμένη από το ταμείο. Δηλαδή μια γυναίκα που θέλει να κάνει μια αποκατάσταση μετά από καρκίνο μαστού, πρέπει να το επιτρέψει το ταμείο της. Αναλάβει το κόστος της θεραπείας. Εκεί πολλές φορές υπάρχουν μήνες που η ασθενής περιμένει την θεραπεία της, γιατί περιμένει την απάντηση από το ταμείο.
1: Mm.
2: Σε μια φάση της ζωής της που θέλει γρήγορα να περάσει για να συνεχίσει με αυτό που ήξερε μετά από αυτά που πέρασε. Ναι, αλλά καμιά φορά περνάνε και 12 μήνες και 15 μήνες μέχρι να πάρει τελική απάντηση από το ταμείο για την θεραπεία που θέλει να κάνει. Όχι για την θεραπεία του καρκίνου, αλλά για την θεραπεία
1: αποκατάσταση στήθους, η οποία, ναι, εντάξει, ψυχολογικά έχει
3: μεγάλες επιπτώσεις για μια γυναίκα, υποθέτω.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό δηλαδή το πιστεύουμε. Είναι... Και θα πρέπει να περιμένει τόσο πολύ καιρό. Γιατί όμως αυτό είναι θέμα συστήματος.
2: Είναι θέμα συστήματος. Εκεί μπαίνουμε και λίγο στα βάθη της πλαστικής χειρουργικής, ότι υπήρχε ένας καιρός που δεν υπήρχε έλεγχος από τα ταμεία, και στην πλαστική χειρουργική, για παράδειγμα τα ενθέματα στήθους,
1: mm-hmm.
2: και για αισθητικούς λόγους, πριν 20-25 χρόνια δεν ελεγχόταν από τα ταμεία, και μπορούσε ο χειρουργός να πει υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα σε αυτή τη γυναίκα, άρα χρειάζεται ενθέματα στήθους.
1: Και τα αναλάμβανε
2: Αναλάμβανε το ταμείο για ψυχολογικούς λόγους. Κάποια στιγμή αυτό δίνει περιθώριο για πράγματα που δεν ισχύουν. Ή που δεν είναι.
3: Και με έναν τρόπο μια κατάχρηση.
2: Ακριβώς.
3: Του συστήματος.
2: Και ας πούμε στην πλαστική χειρουργική έτσι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει ο έλεγχος των ταμείων. Σε άλλες ειδικότητες είναι η αλήθεια ότι δεν το καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσος έλεγχος. Η κατάχρηση είναι πιο πολύ για αυτά τα Fallpauschalen που λέγαμε, ότι οι θεραπείες είναι ακριβές και τα νοσοκομεία πρέπει κάπως να καλύψουν τα έξοδά τους. Άρα καμιά φορά υπάρχει αυτό που λέμε υπερθεραπεία, δηλαδή κάνουμε θεραπείες που δεν χρειάζονται και πάρα πολύ.
3: Κάτι παραπάνω από ό,τι είναι απαιτούμενο.
2: Γι' αυτό υπάρχει ο έλεγχος, αλλά ο έλεγχος είναι καλός μέχρι ένα σημείο, πιστεύω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι έχει έρθει τώρα αυτή η στιγμή που νιώθουμε αυτή την πίεση στο σύστημα υγείας? Δηλαδή νομίζω πριν από 30 χρόνια στη Γερμανία δεν υπήρχε αυτή η ένταση.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ο ένας είναι ότι με την τεχνολογία που έχουμε τώρα μπορούμε πολύ πιο καλά να δούμε τι κάναμε. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που μπορούμε να τα αναλύσουμε πιο γρήγορα από παλιά. Άρα είδαμε τι κάναμε, είδαμε τι χειρουργία κάναμε, είδαμε τι θεραπείες κάναμε. Και έτσι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταλάβει τα λάθη που έχουν γίνει και ότι είναι λίγο στο αμήν το κράτος με τις δαπάνες για το σύστημα υγείας και βλέπει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Γι' αυτό και οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις, το νομίζω 16 δισεκατομμύρια θέλουν να περιορίσουν τις δαπάνες.
3: Να περικόψουν.
2: Να περικόψουν από το 2027. Ναι.
3: Φίβο, θα μπορούσες να μας πεις έτσι ένα, δύο, τρία πράγματα που οι καινούργιες μεταρρυθμίσεις έχουν φέρει?
2: Οι αλλαγές με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας προβλέπουν ότι πρώτον αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα είναι οι περικοπές. Δεύτερον, δεν θέλουν να ανεβούν τα ασφάλιστρα.
3: Ναι, αυτό πολύ, το είπαμε. Αυτό πρέπει να σου πω, ναι. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Εγώ νόμιζα ότι θέλουν απλά να περικόψουν και ο κόσμος σας πληρώνει.
2: Όχι, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούν να
3: διαμαρτύρεται και ο κόσμος.
2: Δεν μπορούν να ανέβουν άλλο τα ασφάλιστρα, γιατί τα ασφάλιστρα στη Γερμανία τα μοιράζεται ο εργαζόμενος με τον εργοδότη.
1: Ναι.
2: Είναι μισά-μισά.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα ότι για το υποχρεωτικό ταμείο μιλάμε τώρα.
3: Mm-hmm. Το Gesetzliche.
2: Το πρόβλημα είναι
1: δημόσια,
2: εκεί,
1: ναι.
2: Ότι αν ανέβουν τα ασφάλιστρα και άλλο, θα έχει πρόβλημα και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Mm. Και η περίθλαψη δεν θα είναι καλή, γιατί τελειώνει σε αδιέξοδο. Έτσι.
3: Ναι. Έτσι εξηγείται. Είναι οι μεγάλες εταιρείες και τα
2: αυτό.
3: Μεγάλα ψάρια που διαμαρτύρονται.
2: Ακριβώς
3: δεν
2: αυτό.
3: Είναι ότι πρέπει να φροντίσουν το μικρό πολίτη. Δηλαδή, όχι ότι ενδιαφέρονται και για εμάς τους καημένους που πληρώνουμε. Πιέζουν οι εταιρείες.
2: Και αυτό, αλλά πιστεύω και ότι έχουν ανέβει τα πάντα στη Γερμανία. Το σούπερ μάρκετ έχει γίνει,
3: ναι,
2: πιο ακριβό. Στο Βερολίνο και τα ενίκια. Αν ανέβει και το μερίδιο που από τον μισθό μας φεύγει για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας, δεν θα μείνει τίποτα. Άρα εκεί πιστεύω ότι πρέπει να βρουν ένα καλό μέσο όρο ή ένα καλό σύστημα που θα ρυθμίσει και να κατέβουν λίγο οι δαπάνες, αλλά να μείνουν σταθερά τα ασφάλιστρα.
3: Ναι. Και έχουν βρει τρόπο. Ποια θα είναι η αλλαγή πάνω σε αυτό, ξέρουμε?
2: Αυτό δεν το έχουν πει ακριβώς αυτά τα σχέδια στους καινούριους νόμους. Από το 27 θα αρχίσουν. Αυτό που θέλουν να κάνουν... Θέλουν να περιορίσουν τον αριθμό των παραπέμπει ο ένας γιατρός στον άλλον χωρίς λόγο, για παράδειγμα.
3: Ας πούμε, ένας ουρολόγος δεν μπορεί να συνεργάζεται με έναν γυναικολόγο.
2: Ναι. Στη Γερμανία πάντα έχεις το πρόβλημα ότι θέλεις να παραπέμψεις σε έναν άλλον γιατρό για να μην πάρεις εσύ την απόφαση.
3: Ναι.
2: Υπάρχει ένα πινκ-πονγκ μεταξύ γιατρών και αυτό...
3: Ίδιας ειδικότητας.
2: Όχι.
1: Διαφορετικής ειδικότητας.
2: Και αυτό θέλουν να το κόψουν. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Mm.
2: Γιατί έχεις πάντα, στη Γερμανία έχεις πάντα τον δικηγόρο από πίσω. Να πάρεις μια μικρή λάθος απόφαση σαν γιατρός, έχεις πάντα τον δικηγόρο. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που ο γιατρός αποφασίζει και έχει και λίγο περιθώριο. Στη Γερμανία έχεις πάντα αυτό το πρόβλημα ότι δεν έχουμε ακόμα αμερικάνικες καταστάσεις, αλλά...
3: Που είναι δικομανείς. Ιδιαιτέρως όλο, ναι, το σύστημα.
2: Αλλά υπάρχει ένα πινκ-πονγκ και αυτό κοστίζει πάρα πολλά χρήματα.
3: Είναι ένα σύστημα.
2: Στο σύστημα.
3: Που είναι φοβερό.
1: Ναι.
3: Πώς και οι γιατροί ιδιωτικά πάντοτε έτσι έχουν καλυμμένα τα νότα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν υπάρχει αρκετός χώρος μάλλον για έναν γιατρό να κινηθεί εδώ πέρα. Και νομίζω κι άλλος ένας περιοριστικός παράγοντας είναι η γραφειοκρατία, την οποία πρέπει να διεκπαιρεώσουν οι γιατροί παράλληλα με τα καθήκοντά τους. Εσύ θα ξέρεις να μας πεις καλύτερα τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι, η γραφειοκρατία στο νοσοκομείο είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί για κάθε κίνηση που κάνεις σαν γιατρός πρέπει μετά να γράψεις ένα journal ή...
3: Αναφορά, report, ας πούμε.
2: Ένα report, ναι. Και όχι μόνο για τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνεις σε μια νοσηλεία ενός ασθενή, αλλά για την κάθε επίσκεψη που κάνεις κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε επίσκεψη σε έναν ασθενή χρειάζεται μετά έστω ένα μικρό journal τριών σειρών, την Patientenakte που το λέμε, δηλαδή στον φάκελο του ασθενή. Αν κάποιος γιατρός έχει 40 ασθενείς την ημέρα, είναι 40 journal einträge, visiten einträge, δηλαδή για την επίσκεψη.
3: Καταχωρήσεις, ας το πούμε.
2: Για την επίσκεψη και ξεχωριστά από εκεί είναι τα εξιτήρια που γράφεις για τον ασθενή, που είναι μεγάλα ντοκουμέντα.
3: Ναι.
2: 20 σελίδες για παράδειγμα, τα οποία
1: 20 σελίδες, ναι.
2: Εξαρτάται πόσο νοσηλεία, εξαρτάται
3: πόσο σοβαρή είναι η ασθένεια, το ξέρω.
1: Και αυτά δεν μπορούν να ανατεθούν σε έναν παραϊατρικό βοηθό?
2: Αυτό είναι το σύστημα που υπάρχει στην Αμερική. Με τους physician assistant, που αυτό στη Γερμανία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μικρό βαθμό. Θα μπορούσε η γραφειοκρατία που έχει ο γιατρός, για παράδειγμα, να διαμεριστεί, αλλά είναι πάλι δαπάνες ή καινούρια κόστη για το σύστημα υγείας, που πρέπει να προσλάβουν καινούριους εργαζόμενους, τους physician assistants, που αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στη Γερμανία.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια μηχανή πάρα πολύ δυσκίνητη. Αναφορικά, ας πούμε, με αυτά τα report που λες, εγώ το θυμάμαι πάλι στην περίπτωση του άντρα μου, ότι κάθε φορά που πηγαίναμε στο γιατρό για να κάνει μια θεραπεία, θυμάμαι ότι δεν μας κοιτάζαν ποτέ στα μάτια. Συνέχεια γράφανε. Και αυτό μας έκανε να αισθανόμαστε πάρα πολύ μόνοι. Οπότε, ξέρεις, εγώ είχα πάρει το σπαθί, πάλευα με αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω ότι και οι γιατροί κάνουν το δικό τους αγώνα, τη δική τους μάχη, ότι ίσως είναι δέσμοι ενός συστήματος πάρα πολύ δύσκολου, που τους ελέγχει πάρα πολύ, αλλά χάνει λίγο και την ανθρωπιά του ο γιατρός με έναν τρόπο.
2: Ναι, εκεί πρέπει να πάρεις κάποια στιγμή μια απόφαση που εγώ την έχω πάρει. Εγώ κοιτάω τους ασθενείς και μιλάω μαζί τους και δεν γράφω ταυτόχρονα γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν θα ήθελα, αυτό που είπες και εσύ, δεν θα ήθελα κάποιος να μου μιλάει για ένα τόσο σοβαρό θέμα και να γράφει στον
3: για τη ζωή του.
2: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει όμως ότι ο γιατρός μετά πρέπει να κάτσει να τα γράψει αφού τελειώσει την συζήτησή του με τον ασθενή. Εγώ το κάνω αυτό. Αυτό έχει δύο προβλήματα. Το ένα, μπορεί να μην θυμάσαι τα πάντα. Και το άλλο είναι ότι έχει μετά περίπου όσο έκανες τη συζήτηση, ας πούμε ο μισός χρόνος θα τον χρειαστείς μετά για να γράψεις αυτά τα πράγματα που είπατε. Χρόνος που καμιά φορά δεν υπάρχει. Άρα...
3: Αυτά όλα τα reports ελέγχονται από πού? Το κράτος τα ελέγχει, τα ταμεία τα ελέγχουν?
2: Σε περίπτωση μήνυσης για την θεραπεία ελέγχονται από τους δικηγόρους. Επίσης ελέγχονται από τα ταμεία για να κάνει περικοπές στα Fallpauschalen που είπαμε, για να μειώσει δηλαδή τις δαπάνες των ταμείων. Το ταμείο ελέγχει τα reports των γιατρών. Δηλαδή, ένας
3: και λέει ότι αυτό δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να γίνει.
2: Για παράδειγμα αυτό, ή αυτό το κάνατε λάθος, ή αυτό δεν χρειάζεται κανονικά τόσο χρόνο. Γιατί τον κρατήσατε 7 μέρες τον ασθενή στο νοσοκομείο, θα μπορούσατε να τον είχατε κρατήσει 5. Μετά είναι και ένα σύστημα top-down. Το ταμείο λέει δεν χρειάζεται 7 μέρες νοσηλεία αυτός ασθενής, χρειάζεται 5, άρα σας πληρώνουμε μόνο τις 5 μέρες. Και μετά το νοσοκομείο και οι γιατροί πρέπει να αποδείξουν στο ταμείο ότι ναι, όντως χρειαζόταν άλλες 2 μέρες.
3: Άρα μπαίνουν σε ένα αλυσβερίσι, ένα σούρτα φέρτα, με mail, με reports, είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία αυτό.
2: Είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατική ιστορία αυτό και υπάρχουν ολόκληρα task forces που έρχονται στα νοσοκομεία και το νοσοκομείο έχει μετά το δικό του task force που μετά γίνεται όπως ακριβώς σε ταινίες, αλλά όπως εμείς θα σκεφτόμασταν τους δικηγόρους, γίνεται μια συζήτηση εκεί, το αν σε αυτή την περίπτωση, αν είναι για πολλά χρήματα για παράδειγμα, είναι ok το νοσοκομείο να ζητάει τόσα χρήματα για την θεραπεία. Και μετά στο τέλος αυτά τα task forces που είπαμε βρίσκουν έναν συμβιβασμό για το πόσα χρήματα έπρεπε να πάρει το νοσοκομείο για αυτή την θεραπεία.
1: Απίστευτο μου φαίνεται. Απίστευτο μου φαίνεται, ναι, ότι έχουμε αυτό το σύστημα.
3: Ναι.
1: Και πρέπει να πούμε ότι ίσως αυτό το σύστημα λειτουργούσε στο παρελθόν, γιατί ο πληθυσμός της Γερμανίας ήταν πιο νέος από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα, έτσι όπως έχει γεράσει ο πληθυσμός, χρειαζόμαστε περισσότερες θεραπείες και έχουμε και λιγότερη συμμετοχή στα ταμεία με τα buy track, γιατί έχουμε μικρότερο εργατικό δυναμικό σε σχέση με τον ηλικιωμένο πληθυσμό.
2: Ναι, πάρα πολύ σωστό. Για να το πρώτο μέρος της ερώτησης, με τις χρόνιες πληγές που ασχολούμαι εγώ στο νοσοκομείο, είναι τεράστιες οι δαπάνες που έχει το κράτος για τις χρόνιες πληγές, γιατί χρειάζονται πολλά υλικά για να γιατρέψουν τις χρόνιες πληγές, αλλά και γιατί αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται πολύ συχνή περίθαλψη, δηλαδή χρειάζονται κάποιον που να κάνει τους επιδέσμους. Πολλές φορές ο ηλικιωμένος δεν μπορεί να αλλάξει τον επίδεσμο μόνος του, πρέπει να έρθει κάποιος στο σπίτι του, δηλαδή νοσηλευτικό προσωπικό. Μετά οι ηλικιωμένοι είναι αυτό το σύστημα που έχει η Γερμανία, βοηθάει τον άνθρωπο μέχρι και στο σπίτι του. Έρχεται προσωπικό που κάνει τα ψώνια. Έρχεται προσωπικό που τον βοηθάει δηλαδή στην καθημερινότητά του. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες και χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για αυτή την περίθαλψη, την οποία την παρέχει το κράτος σε όλους τους ανθρώπους.
1: Ας επιστρέψουμε λοιπόν στους μετανάστες και θέλω να σου ζητήσω να σχολιάσεις κάτι που είχε πει ο τωρινός καγκελάριος πριν από μερικά χρόνια, το 2023 συγκεκριμένα, όταν ήταν αρχηγός της CDU, που είχε πει ότι οι πρόσφυγες, τους οποίους έχει απορριφθεί το άσυλο, όχι απλώς δεν έχουν απελαθεί από τη Γερμανία, αλλά κάθονται στον οδοντίατρο και φτιάχνουν τα δόντια τους, ενώ οι Γερμανοί πολίτες δεν μπορούν να βρουν ραντεβού. Πιστεύεις λοιπόν ότι μπορεί η μετανάστευση να φέρει περαιτέρω πίεση στο γερμανικό σύστημα υγείας?
2: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
3: Ούτε και εμείς το πιστεύουμε.
2: Εγώ δεν το πιστεύω.
3: Και δεν θέλουμε να το πιστεύουμε και δεν θα το πιστέψουμε και ποτέ.
2: Εγώ πιστεύω η ιατρική περίθαλψη στη Γερμανία γενικά είναι καλή. Στον έξω νοσοκομειακό τομέα υπάρχουν προβλήματα με αυτές τις λίστες αναμονής κτλ. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι πρόσφυγες είναι ένα επιπλέον πρόβλημα ώστε να αυτό το σύστημα να καταρρεύσει ή να έχει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Εγώ νομίζω ο Γερμανός έχει μια ωραία λέξη γι' αυτό. Λέει ότι man kann diese Probleme auffangen. Δηλαδή νομίζω τα προβλήματα που ήρθαν με τους μεστανάστες, το σύστημα το γερμανικό τα έχει απορροφήσει αρκετά καλά.
1: Mm. Εγώ θα έλεγα ότι όσο περισσότεροι μετανάστες δουλεύουν στη Γερμανία, τόσο περισσότερες συνεισφορές πληρώνουν στα ταμεία, μεγαλώνοντας το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας. Και φυσικά έχουμε και στα νοσοκομεία πάρα πολλούς μετανάστες, έτσι, που βοηθάνε το σύστημα υγείας ουσιαστικά.
2: Στο νοσοκομείο που δουλεύω εγώ, στο Herzberger, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανθρώπους από το Βιετνάμ και το προσωπικό καθαρισμού, για παράδειγμα, ή και στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι άνθρωποι που υπάρχει έλλειψη και μας βοηθάνε, έτσι.
1: Μία ερώτηση ακόμα που θέλω να σου κάνω, Φίβο, είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει κίνητρα σε γιατρούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό για να μετακομίσουν στην Ελλάδα. Γιατί και στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη για διάφορους λόγους, κυρίως για τις συνθήκες εργασίας, νομίζω. Mm. Θα το σκεφτώσουν εσύ ποτέ αυτό, ή είναι κάτι που σου έχει περάσει από το μυαλό?
2: Στο σημείο της ζωής μου που είμαι τώρα, μάλλον όχι. Αλλά είναι ελκυστική σκέψη κάποια στιγμή να πάω σε ένα μικρό νησί και να έχω ένα μικρό ιατρείο και να κάνω χρόνιες πληγές. Αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας δεν έχει τα προβλήματα που έχει ο Γερμανός με διαβήτη. Δηλαδή νομίζω η μεσογειακή ζωή ότι μας προφυλάσσει από κάποιες χρόνιες καταστάσεις που τις έχει περισσότερο ο Γερμανός παρά ο Έλληνας.
3: Όντως, πολύ ενδιαφέρον.
2: Πιστεύω ναι.
1: Okay.
3: Εγώ θα έλεγα, θα ρωτούσα ας πούμε, Φίβο, οι άνθρωποι, οι φίλοι μας, εμείς, που μας πιάνει απελπισία, που θέλουμε ένα ραντεβού σε έναν δερματολόγο, που θέλουμε ένα ραντεβού σε έναν καρδιολόγο και περιμένουμε.
1: Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή τι θα συμβούλευε στους ασθενείς να κάνουν για να μπορέσουν να πλοηγηθούν καλύτερα μέσα στο γερμανικό σύστημα υγείας?
2: Το γερμανικό σύστημα υγείας βασίζεται στο ότι το πρώτο σημείο αναφοράς του ασθενή είναι ο οικογενειακός του γιατρός, ναι, ο παθολόγος.
3: Στον οικογενειακό γιατρό πες ότι βρίσκεις, θα βρεις το ραντεβούς.
2: Και μετά για να πάει ο ασθενής σε έναν καρδιολόγο ή σε έναν... Στον δερματολόγο πιστεύω ότι είναι σχετικά δύσκολο, αλλά για παράδειγμα το παράδειγμα με τον καρδιολόγο που είχες, εκεί πιστεύω το παραπεμπτικό του οικογενειακού γιατρού είναι το πιο σημαντικό. Μάλλον θα πρέπει ο οικογενειακός γιατρός να πάρει το τηλέφωνο και να πάρει τηλέφωνο στον καρδιολόγο και να του πει αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται την βοήθειά σου. Χρειάζεται σχετικά γρήγορα ραντεβού.
3: Πάλι εκεί με έναν τρόπο υπάρχει το πινκ-πονγκ. Γιατί ας πούμε και εγώ που ήθελα καρδιολόγο και με το σταυρό στο χέρι έβρισκα σε 6 μήνες, πήρα τη φίλη μου την Κλαούντια και μου βρήκε Kurzfristig. Mm. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο παθολόγος μου το πέταξε το μπαλάκι σε κάποιον άλλο γιατρό. Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Και όλοι προσπαθούμε να βρούμε με γνωστούς, με φίλους, κάτι το οποίο να είναι λίγο πιο κοντά.
2: Ναι, εκεί το σύστημα πάσχει σίγουρα.
3: Πάσχει το σύστημα, δεν κακό να το πούμε.
2: Ναι, ισχύει.
1: Φίβο, κλείνοντας, πρέπει να πούμε ότι κάνεις και εσύ ένα μεγάλο βήμα αυτή τη στιγμή στην καριέρα σου. Πέρα από τη δουλειά σου στο νοσοκομείο, θα ανοίξεις και ένα δικό σου ιατρείο, σωστά?
2: Σωστά, ναι.
3: Και πώς είναι η μετάβαση, για πες μας.
2: Είναι υβριδικό.
3: Πώς την πήρες την απόφαση?
2: Πώς την πήρα την απόφαση? Η πλαστική χειρουργική έχει πολλούς τομείς και εξ αρχής μου άρεσε η επανορθωτική και η αισθητική και ήθελα να κάνω και τα δύο. Και το μοντέλο είναι υβριδικό, δηλαδή δουλεύω σε νοσοκομείο, αλλά παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα να κάνω ένα μικρό ιατρείο με έναν συνάδελφό μου που δουλεύουμε και στο νοσοκομείο μαζί, δηλαδή τα μοιραζόμαστε και τα δύο τα κομμάτια. Πιστεύω ότι η πλαστική χειρουργική είναι κάτι πάρα πολύ

0: Φίβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου σήμερα και
1: πολύ.
0: Για τα όσο ενδιαφέροντα μας είπες. Νομίζω ότι εγώ κατάλαβα καλύτερα και κατάλαβα καλύτερα γιατί δεν βρίσκουμε ραντεβού τόσο εύκολα, γιατί περιμένουμε 5 και 6 εβδομάδες ή μήνες για να βρούμε ένα ραντεβού. Καταλαβαίνω γιατί οι γιατροί πλέον σε πετάνε έξω μετά από 10 λεπτά. Αλλά φυσικά ελπίζουμε να βρεθεί και μια λύση σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, Φίβο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούσατε το 225ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία. Φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας, για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
1: και η Άντζελα Κόντι. Και με προσκεκλημένο τον Ιωάννη Φίβο Μέγα μιλήσαμε για το καυτό θέμα της υγείας, των γερμανικών ταμείων και τις πρόσφατες εξελίξεις που φέρνουν μεγάλες αλλαγές στην περίθαλψη.
0: Το Κόσμος στα Ελληνικά είναι μια παραγωγή του Ράδιο Κόσμος σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VTEA, ΕΑΠΕΠΕ και Ράδιο Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή το βράδυ στις 9, ώρα Γερμανίας φυσικά, στο Ράδιο Κόσμο και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο RD Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast.
1: Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας και να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 152 39 55 26 39.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Γεια και χαρά.
3: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
4: Μερικές φορές που λες ούτε τη μάνα δεν μπορώ να ανεχτώ. Αλλά κι εγώ κάνω σαν μαλακάς όταν θέλει να τη βοηθώ. Μερικές

εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά.